Αλληλούια. Δεν είναι μια συγκεκριά ραντά. Όλοι να μην πατάμε πάρει όταν ζωτήρι να την πω ενεργή. Αντένα ούφα ούχουν τους.